Έχει ηλεκτρικέ. Έχει ηλεκτρικέ. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολή με σπλάτνο. Ο Radio Play.